0: και τσόκι παρόπεντ μάθα. Κι όσε με πόρπολο.
1: Βασούγκο οράμο. Νι university. Το νιακά ισόμπα να ολάει. Μα το είδω νέγε. Ότι West London University. Ισόμπο λακτά. Μανο να σπαντούω. Τι είναι τσόιο μανα βασόμπο σε ντάν.